0: 95,7 Radio DJ.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: It's Taylor Swift.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Hey, what's up? It's David Guetta.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Ελληνικής οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
3: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα. Το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. All your favorites in one.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ. Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
1: All your favorites in one place.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
10: Έλα, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
13: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
17: Σχολείο,
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
17: Ξεκινάμε το καλύτερο.
15: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
17: Wow! Και το καλό?
15: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
17: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
15: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Radio

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one place.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινήτου? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
10: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο κέντρο ξένων γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Κόφι. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Μπαρίστας Κόφι. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπαρίστας Κόφι. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
8: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
15: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
8: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
15: Τηλέφωνο 2410-286-008.
16: Από τρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Κέντρο Αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio DJ.

Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο. All your favorites in one place.

0: This is Beyonce.
1: This is Sam Smith.
2: What's up, it's Ava Max.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
4: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
5: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
11: Ξεκινάμε το καλύτερο.
10: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
11: Wow! Και το καλό?
10: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
11: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
10: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μπήκαμε στην εβδομάδα που ανοίγουν τα σχολεία την Παρασκευή. Δηλαδή το λες πραγματικά και λες είναι απίστευτο πότε πέρασε το καλοκαιράκι. Παρ' όλα αυτά, καλοκαιράκι και σήμερα. Δροσιστήκαμε βέβαια λίγο. Φυσάει έξω, 33 βαθμούς για σήμερα. Λέει η Έμι μετά από ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Φυσικά είμαι η Φανή Γιαννιώτη. Πάμε να ακούσουμε τις επιτυχίες δύο ολόκληρες ώρες μαζί. Όπως πάντα εδώ στον αγαπημένο σου DJ.

Crash Drunk and High. Αυτή ήταν η Coldplay. Ένα ύμνο για το Σαββατοκύριακο που μόλι πέρασε. Τι κάνατε, πώ περάσατε, αν γεμίσατε τι μπαταρίε. Πάρα πολύ ζεστή η Κυριακή. Όπω σα έλεγα και λίγο πιο πριν, δροσίζει ευτυχώ αυτή την εβδομάδα. 33 μέχρι 35 βαθμού Κελσίου. Βέβαια εκεί Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Πάλι κάτι 36 βλέπω σε πολλέ περιοχέ τη Θεσσαλία. Αλλά οκ, okay, είμαστε ακόμη αρχέ Σεπτεμβρίου. Περιμένω τα μηνύματά σα και σήμερα στο Viber στο 698-8957-957. Φυσικά μα βρίσκεται Instagram, Facebook, TikTok με το όνομά μας ως Larissa Radio DJ. Εκεί τρέχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, τρέχουν και διαγωνισμοί σε λίγο, σας τα έχω όλα αναλυτικά. Προς το παρόν, μου αρέσει πολύ αυτό, λέγεται Joy. Και φυσικά εσείς απολαμβάνετε νούμερα, είναι επιτυχίες όπως πάντα εδώ στον αγαπημένο σας DJ και στο DJ.gr.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

Star of Stella, με το Black Lilies φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ, και επειδή σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς ρυθμούς και επειδή φθινόπωρο σημαίνει οργάνωση και νέα αρχή, θέλω να σας πω ότι στο νέο κατάστημα Pepco θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για να υποδεχτούμε τη νέα σεζόν με τον καλύτερο τρόπο. Από προϊόντα back to school για μια δυναμική σχολική χρονιά, μέχρι ρούχα, είδη σπιτιού και παιχνίδια, όλα σε μεγάλη ποικιλία και άπαιχτες πάντα τιμές. Νέο κατάστημα Pepco λοιπόν καθημερινά από τις 10 το πρωί στην οδό Μελούνας και Τζαχίλα στην Ελασσόνα. Για κάθε καλή αρχή ξεκινά εννοείται με την σωστή προετοιμασία. Hey, this is

DJ. Η Taylor Swift επέστρεψε στα country ραδιόφωνα η Superstar. Έχει δώσει σπάνιες συνεντεύξεις μιλώντας για το country track I Knew It, I Knew You που έγραψε πριν μήνες για το Toy Story 5. Όπως αποκάλυψε, προσπάθησε να μιμηθεί τον θρυλικό συνθέτη Randy Newman, σεβόμενη την κληρονομιά του. Το κομμάτι κατέκτησε την κορυφή με τους σταθμούς να την υποδέχονται ξανά με ανοιχτές αγκάλες. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

Σκαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εκομολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο

της καρδιάς μας. Back to school Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

Ιστορικό ρεκόρ για τον Bad Bunny, ο Λατίνο Superstar κυριολεκτικά σάρωσε τα φετινά βραβεία Emmy, κατακτώντας συνολικά 7 βραβεία για την εκρηκτική του εμφάνιση στο ημίχρονο του Super Bowl. Ανάμεσά τους και το βραβείο του καλύτερου live special. Πρόκειται για τα περισσότερα Emmy που έχει κερδίσει ποτέ οποιοδήποτε καλλιτέχνης για το συγκεκριμένο αθλητικό σόου, γράφοντας τηλεοπτική αλλά και μουσική ιστορία. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Beyoncé τεστάρει πραγματικά τα όρια των θαυμαστών της για να γιορτάσει τα 45 γενέθλιά της. Έχει κυκλοφορήσει ένα συλλεκτικό ξύλινο κουτί από Πεύκο αξίας σχεδόν 1,000 δολαρίων. Το εντυπωσιακό και συνάμα εξοργιστικό είναι πως το πολυτελές κουτί πωλείται εντελώς άδειο χωρίς να περιέχει κάποιο βινίλιο ή κάτι, προκαλώντας τεράστιες και σφοδρές αντιδράσεις στα social media από τους πολλοί fans της B. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Μαμάκας.
3: Φαγητό της μαμάς.
4: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
3: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
4: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
3: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
4: Και με delivery στο 2410-259190 ή στο WhatsApp 6983 64 1439.
3: Μαμά Κασίτερη.

0: νόστιμα σαν της μαμάκας.
1: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
4: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο στον 95,7 DJ. Ακόμα ένα καυτό μεσημέρι στην Λάρισα με τον ήλιο να είναι ψηλά. Η θερμοκρασία στους 33 στην δεύτερη ώρα. Θα μιλήσουμε για την επανένωση του Kanye West, τους μπελάδες του Macklemore, αλλά και την Miley Cyrus, πλέον Miley. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είναι...

0: είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
1: Την προσοχή σας και πάλι, την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζούνε οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
0: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
0: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
0: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
10: Ξεκινάμε το καλύτερο.
9: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
10: Wow! Και το καλό?
9: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
10: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
2: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. All your favorites in one place.

Τεράστια αντιδράση για τον Macklemore στην παγκόσμια περιοδία του Ed Sheeran. Ο γνωστός rapper άνοιξε την συναυλία του στο New Jersey, κάνοντας μια έντονη πολιτική δήλωση υπέρ της Παλαιστίνης, τραγουδώντας το κομμάτι Hindi's Hall. Πλέον το Ισραηλινό-Αμερικανικό Συμβούλιο συγκεντρώνει επίσημα υπογραφές, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή του από το υπόλοιπο της περιοδίας, κατηγορώντας τον για ακραία πολιτική προπαγάνδα. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Miley Cyrus, πλέον Miley, οδεύει με σπασμένα τα φρένα προς την κορυφή. Το ολοκένουργιο τραγούδι της, το Buzz Persuades, από το επερχόμενο 10ο άλμπουμ της, αναμένεται να είναι η υψηλότερη νέα είσοδος στα βρετανικά charts αυτήν την εβδομάδα, αν καταφέρει να διατηρήσει τη δυναμική του μέχρι και την Παρασκευή. Το κομμάτι θα γίνει το 27ο Top 40 single στην τεράστια καριέρα της Αμερικανίδας Star, και εμείς το περιμένουμε πώς και πώς. Ακούμε μόνο επιτυχίες. Σε λίγο DJ Evening Show.

0: Έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
1: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.
2: Radio

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Hello! Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι απόγευμα Δευτέρα, είναι 7 του Σεπτέμβρη. Τα κεφάλια μέσα. Σιγά σιγά ήρθε η εβδομάδα που νομίζω ότι ο κόσμος στη Λάρισα θα είναι διπλάσιος και τριπλάσιος από τον κόσμο που έχουν όλα τα παράλια του νομού αλλά και όλα τα νησιά. Τι λέτε, να το πάρουμε απόφαση. Σιγά σιγά γύρισαν όλοι πίσω. Δεν είναι καλό αυτό.
2: Έφεραν κι άλλους παρέα.
1: Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό αυτό. Τα ίδια λέμε. 33 το σκηνικό του καιρού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Λάρισας είναι λίγο αποπνικτικά, θα μπορούσα να πω. Εσείς έλατε εδώ στην παρέα μας, το 95,7 Λάρισα DJ. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 στο evening show με τις καλύτερες μουσικές. Σε λίγο ακούμε Taylor Swift, Madonna, Olivia Dean. Πρώτα είναι το Tivendo.

0: Λατρεύω το πόσο γλυκιά είναι η Olivia D. Πόσο μάλλον όταν το λέει αυτό. So easy to fall in love. Είμαστε μαζί και σήμερα εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είμαστε μαζί και σε όλα τα social. Σας περιμένω στην παρέα μου μέχρι και τις 6 στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Φυσικά τα λέμε και στο Viber στο 69 889 57 957. Όσοι από εσάς καταφέρατε να βρίσκεστε στο ΟΑΚΑ Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ στο Primer Music Festival, ελάτε να μοιραστούμε το πώς περάσαμε. Ήταν μαγικό το Primer για ακόμη μία χρονιά. Θέλω να τα σχολιάσουμε εδώ τα όσα ζήσαμε μαζί στον DJ και στο dj.gr. Φυσικά και από εκεί μας ακούτε 24/7. Πλέον μπορείτε να κατεβάσετε και στο κινητό σας το ανανεωμένο application για να μας ακούτε πανεύκολα όπου και αν βρίσκεστε.
1: Hola.

με το Where is the Love. Ήταν το single με τις περισσότερες πωλήσεις για εκείνη τη χρονιά. Ενώ το 2016, σαν σήμερα, οι Chainsmokers με την συμμετοχή της Halsey βρέθηκαν στη θέση νούμερο 1 του αμερικανικού chart singles με το τραγούδι Closer. Το τραγούδι παρέμεινε στην πρώτη θέση για 12 συνεχόμενες εβδομάδες, αλλά και στην κορυφή των chart σε περισσότερες από 10 χώρες. Πάμε να θυμηθούμε το Closer μαζί στο Throwback εδώ στον DJ.

Είναι η Κάτσι με το άνοιγμα. Λέδω στο 95,7 Λάρισα DJ. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς ρυθμούς και επειδή φθινόπορο σημαίνει οργάνωση και νέα αρχή, στο νέο κατάστημα Pepco το οποίο έχει ανοίξει στην Ελασσόνα, θα βρούμε πραγματικά ό,τι χρειαζόμαστε για να υποδεχτούμε αυτή τη νέα σεζόν με τον καλύτερο τρόπο. Θα βρούμε εννοείται προϊόντα back to school, μια που ανοίγουν και τα σχολεία αυτή την εβδομάδα. Θα βρούμε αυτά τα προϊόντα για να έχουμε μια δυναμική σχολική χρονιά. Θα βρούμε ρούχα, είδη σπιτιού, παιχνίδια και όλα σε μεγάλη ποικιλία και άπαιχτες τιμές. Νέο κατάστημα Pepco λοιπόν στην Ελασσόνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί και συγκεκριμένα θα το βρείτε στην οδό Μελούνας και Τζαχίλα. Γιατί κάθε καλή αρχή ξεκινάει με τη σωστή προετοιμασία. Show me love τώρα. I need a sign. Είναι στον DJ.

0: και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
7: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο κέντρο ξένων γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας αυξεντή 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
9: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
12: Ξεκινάμε το καλύτερο.
11: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
12: Wow! Και το καλό?
11: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
12: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
11: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Είναι απόγευμα Δευτέρας, είναι 7 του Σεπτέμβρη. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Το χρειαζόμαστε αυτό σαν ευχή, γιατί έρχεται μια δύσκολη εβδομάδα που όλοι έχουμε επιστρέψει στις δουλειές, στις καθημερινότητες μας. Έχει γεμίσει η πόλη από αυτοκίνητα, από κόσμο. Επιστροφή σε αυτή την υπομονητική ζωή που ξέρουμε και όχι τόσο πολύ αγαπάμε. Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στους 32 αυτή την ώρα, το θερμόμετρο στο κέντρο της Λάρισας, και φυσικά dj.gr για να μην χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και αν θέλετε και ακόμη πιο γρήγορα αποτελέσματα στην αναζήτηση στο κινητό σας, κατεβάστε τώρα το νέο ανανεωμένο application. Είναι διαθέσιμο και για συσκευές Android αλλά και για συσκευές με λογισμικό iOS. Επομένως συντονίζεστε στο 95,7 Λάρισα DJ όπου και αν βρίσκεστε. Έρχονται σε λίγο Calvin Harris, Alex Warren, Playmen.

Playman, Damiano και το Your Girl Could Never ήταν στον DJ 95,7. Εδώ είμαστε και εμείς και σήμερα απόγευμα Δευτέρας, όπως κάθε Δευτέρα, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια τα οποία σημείωσαν τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το official IFPI Airplay Chart. Number 5. Και εκεί, στη θέση νούμερο 5, συναντάμε τον Next Summer από Damiano David. Στη θέση νούμερο 4 είναι το Take Me There.

μακροχρόνια παραμονή στη θέση νούμερο 1. Και αυτή την εβδομάδα στην κορυφή του IFPI, το δημοφιλέστερο τραγούδι, δηλαδή στα ελληνικά ραδιόφωνα, είναι αυτό. Εκτοξεύεται η Σακίρα με τον Μπέρνα Μπόι και το Die Die. Το ακούμε μαζί εδώ στον DJ αμέσως τώρα.

Slater και Dance στο DJ Phoenix Show της Δευτέρας. Τώρα η Beyoncé γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο και προκαλεί παγκόσμιο τελείριο στους εκατομμύρια θαυμαστές της. Με αφορμή τη συμπλήρωση 2 δεκαετιών από την κυκλοφορία του εμβληματικού δεύτερου solo album της, η Queen Bey κυκλοφόρησε επίσημα το Birthday 20th Anniversary Deluxe Edition, μια υπερπολυτελή επαιδιακή έκδοση 31 κομματιών που φέρνει στο φως κρυμμένους θησαυρούς από τα αρχεία της τραγουδίστριας. Το Birthday που κυκλοφόρησε αρχικά το 2006 ήταν ο δίσκος που εδραίωσε την Beyoncé ως παγκόσμιο φαινόμενο και ο δίσκος που μας χάρισε διαχρονικούς ύμνους όπως το Deja Vu και το Irreplaceable από την Beyoncé. Πάλι όλα αυτά. Έχει φανατικό κοινό η Beyoncé, είναι κάτι σαν τη Μαντόνα για την R&B μουσική. Τώρα πάμε με Jason Derulo, DJ Goja. Είναι το Μιτσίκο, ο απόλυτος ήχος του φετινού καλοκαιριού, στο 95,7 Λάρισα DJ.

Αυτό είναι ο Bad Bunny με το Nueva Yol στον DJ. Τώρα η νέα σεζόν έχει ξεκινήσει. Σας έχουμε σούπερ διαγωνισμό έτσι λίγο για να ανανεωθούμε για αυτή τη νέα σεζόν. 15 νικητές διεκδικείται σούπερ δώρα σε συνεργασία με το Laser Salon. Αυτός ως υπέροχος διαγωνισμός ομορφιάς διεκδικείται να κερδίσετε 5 συνεδρίες laser για τις μασχάλες, 5 συνεδρίες laser για το πρόσωπο, 2 θεραπείες καθαρισμού προσώπου αλλά και 3 θεραπείες σώματος για αποτοξίνωση. 15 δώρα για 15 νικητές. Πώς θα κερδίζετε? Μπείτε τώρα στο Instagram του 95,7 Larissa DJ. Εκεί έχουμε ανεβάσει ένα post. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση στις 11 Σεπτεμβρίου. Και επιπλέον μην ξεχνάτε ότι στο Laser Salon θα βρείτε μείον 30% έκπτωση σε όλα τα πακέτα laser αλλά και στις θεραπείες προσώπου για να επιστρέψετε στην καθημερινότητα πιο ανανεωμένη από ποτέ.

τραγούδι σήμερα και κλείνει ένα μήνα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα το πρωτοακούσαμε στις 7 Αυγούστου του 2026. Τα πάει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο τραγούδι. Βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλές θέσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια τσαρτ. Μόλις έπαιξε εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα εγώ να σας πάω στον Arjin. Να τολμήσω να πω ο απόλυτος Έλληνας DJ. Θα πω ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJ. Έρχεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, στο Reworks του 2026. Έρχεται εκεί να μας παρουσιάσει δύο νέα single από την συλλογή του. Ο τίτλος για το πρώτο είναι το Merda, αλλά και το δεύτερο single έχει τίτλο Keep Up. Όσοι βρεθείτε στο Reworks στην ημέρα που θα παίξει ο Arjin, να ξέρετε, θα ακούσετε πρώτοι αυτά τα δύο νέα singles. Μπορεί να είναι τα επόμενα future dance hits που θα ακούμε εδώ στον DJ, όπως και αυτό. Αυτό είναι του Arjin, του δικού μας, Έλληνα, του Αργύρι. Είναι το Άρια, παίζει στον DJ στο δικό μας φινάλε για σήμερα. Έρχεται από την Ιδάσκιο στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο ακριβώς στις 4 από εμένα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά στο 95,7 Λάρισα DJ. Είμαι η Φωτεινή Δάσου πίσω από το μικρόφωνο για την υπόλοιπη μία ώρα μαζί σας μέχρι και τις 7 παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε!

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

David Guetta, I'm good. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και να ευχηθώ και χρόνια πολλά στην Κασιανή που γιορτάζει σήμερα και στον Κασιανό, στο Σόζον και στην Σόζη. Ένα μεγάλο φίλι και μια μεγάλη αγκαλιά μόνο για εσάς. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μας έκαψε λιγάκι το Σαββατοκυριακό, αλλά έμαθα ότι τα παράλια δεν είχαν πάρα πολύ καλή θάλασσα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε εδώ, τα παράλια του νομού Λάρισας. Δεν πειράζει όμως, βρε παιδιά, άντε λίγο να δροσίσει. Το νομίζω ότι το χρειαζόμαστε όλοι. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988-957-957. Εννοείται πάντα να μεγαλώνει και η παρέα μας. Γιατί συνέχεια έρχεται. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

ήταν το Silver Apple Eyes. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και τώρα σου έχω νέα για το μέλλον σου. Θέλεις να αποκτήσεις σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση και να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ΣΑΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προσφέρει σπουδές σε ειδικότητες αιχμής,

με έμφαση στην πράξη και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίλεξε λοιπόν την ειδικότητα που σου ταιριάζει και επένδυσε στο επαγγελματικό σου μέλλον. Για τη συνέχεια τώρα, Jokers.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
4: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
3: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
4: Τηλέφωνο 2410-286-008. All your favorites.

ήταν η Goosebump με το Never Gonna Do. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Αυτό ήταν το throwback για σήμερα. Και φύγαμε για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Από το τέλος προς την αρχή, όπως κάθε φορά, στο νούμερο 4 συναντάμε το ζυγό. Η τύχη είναι με το μέρος σου, ειδικά σε σχέσεις, νοημίες και συνεργασίες. Στο νούμερο 3, ταύρος, ευνοούνται αποφάσεις και οι κινήσεις που μπορούν να σου φέρουν σταθερότητα και κέρδος. Στο νούμερο 2, δίδυμοι, επικοινωνίες και νέες ευκαιρίες μπορούν να σου ανοίξουν έναν ενδιαφέροντα έτσι, δρόμο για σένα. Και στο νούμερο 1, ο τυχερός για σήμερα είναι ο κριός. Η μέρα φέρνει δυναμική ενέργεια και ευνοεί πρωτοβουλίες και νέες αρχές. Μπράβο στον κριό. Τόκα τόκα για τη συνέχεια.

0: υπέροχο Somber 12 to 12. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Παραδίδω.
1: Ναι, σκυτάλι. Ναι.
0: Λεωνίδα Πέπλη.
1: Υποκράτιο.
0: Ναι, σου έχω ανοίξει. Μπορείς να πεις ένα γεια, άμα θέλεις.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έρχεσαι 7 με 9, έτσι.
2: Μιλάμε για πολύ ζέστη έξω.
0: Έχει.
2: Θάνατος.
0: Καλό καλοκαίρι. Εγώ σας χαιρετώ.
2: Φωτεινή.
0: Ναι.
2: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Ένα Σεπτέμβριο σου χρωστάω. Ναι. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 6 και εννοείται live και στο TikTok, έτσι. Δεν ξεχνιόμαστε. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλό απόγευμα.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 2854.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Όλες οι επιτυχίες 24-7. Καλησπέρα, Λάρισα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έρχομαι με πάρα πολλά Primer Music Festival νέα και γενικότερα πράγματα που είδαμε εκεί. The Temper Trap, αυτό είναι το Runaways και παίζει στον DJ. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6988-957-957 καθώς και σε όλα τα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter και TikTok. Γιατί λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε.

Tame Impala με τον Dracula σε ένα υπέροχο remix, disco συγκεκριμένα. Η Tame Impala είναι συγκρότημα, εγώ προχθές το έμαθα να σας πω την αλήθεια. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957 να μου πείτε πώς περάσατε στο σουκού. Αν πήγατε στο Primer με τις προσκλήσεις που δώσαμε, εμείς πήγαμε, ήταν καταπληκτικά. Θα σας πω περισσότερα σε πάρα πολύ λίγο. Όπως επίσης www.dj.gr, εκεί θα βρείτε και θα διαβάσετε τα καλύτερα νέα singles. Θα δείτε επίσης, θα εκπάτε στην κατηγορία διαγωνισμοί. Θα ενεργοποιήσετε και τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανέναν από τους διαγωνισμούς που τρέχουν ή θα τρέξουν. Στρωμάει και Λόρο Dance παίζει στον DJ 95,7 σήμερα Δευτέρα. Περιμένω και τις δικές σας προτάσεις στα social media.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: Losing It, Fishes στον DJ. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Πότε πήγε 7? Πότε πήγαν τα λεφτά? Ό,τι να είναι τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ έχω παράπονο για τα λεφτά και λοιπά. Δεν έχουμε λεφτά, ξέρω εγώ, δεν γίνονται καλά τα πράγματα. Κοίτα όμως τι γίνεται εδώ, Φωτεινή. Γιατί εγώ έχω παράπονο, αλλά ένας άνθρωπος στην Ουγκάντα έχει πολύ περισσότερα παράπονα. Είναι 67 χρονών, αγρότης μόνος ψάχνει.
1: Αγρότης.
0: Αλλά δεν ψάχνει μόνος. Έχει 12 συζύγους και 102 παιδιά, αλλά πρόσεξέ με, 568 εγγόνια.
1: 568.
0: Ναι.
1: Δυνατός παίκτης.
0: Δυνατός παίκτης, θέλω να πω. Σωστά ακούσατε. Λοιπόν, ο Μούσα Χασάγια, όπως είπε, αποφάσισε, παιδιά, φτάνει. Δεν έχουμε γκαφρά για σούπερ μάρκετ. Φτάνει. Δεν έχω λεφτά, δεν έχει τίποτα. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος ψάχνει τρόπους αντισύλληψης για να συνεχίζει να κάνει τα έσχη του και με παραπάνω από 12, όπως λέει, συζύγους, χωρίς συγκεκριμένα να υπάρχει τρόπος να κάνει άλλο παιδί.
1: Τον πείραξε και το σούπερ μάρκετ. Ο άνθρωπος δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει, γιατί κάνε λίγο τα μαθηματικά. Έχει 102 παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν σου βάζω εγγόνια. Τα εγγόνια δεν μας αφορούν. Να κάνουν τα παιδιά κουμάντο. 102 παιδιά να τάσεις. Να ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Σου λέω τα 7 από τα 12 πήγανε, κάναν τη ζωή τους. Τα υπόλοιπα, τι να τάσεις.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Και αυτός μόνος θα μείνει ο κακόμερος.
1: Θα μείνει, ναι. Πολλοί όμως Έλληνες θα ήθελαν να είναι σαν τον Μούσα. Πώς τον είπες?
0: Μούσα Χασάγια.
1: Ναι, πολλοί Έλληνες θα ήθελαν.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ταξιδέψτε στην Ουγκάντα.
0: Τέλος πάντων, εγώ θα ξεκινήσω έναν έρωνα εδώ στον DJ 95,7.
1: Ναι, μπορούμε
0: για να βοηθήσουμε τον φίλο μας τον Μούσα. Οπότε τα πράγματα έτσι θα είναι από εδώ και πέρα. Θα βρίσκουμε πάνω από 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10,
1: να κάνουμε 7, 8 παιδιά
0: με. Θα κάνουμε αυτό το πράγμα.
2: Α, βάνα.

0: σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

I Mean, εδώ στον DJ 95,7 σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, όλες οι επιτυχίες 24/7. Λοιπόν, οι διακοπές μπορεί να τελείωσαν, όμως η ανανέωση μόλις ξεκινά. 95,7 Larissa DJ και το Laser Salon επιστρέφουμε με νέα σούπερ διαγωνισμό που θα χαρίσει μοναδικές θεραπείες. Μπαίνει στο Instagram 95,7 Larissa DJ, ακολουθεί τα βήματα του διαγωνισμού και κερδίζει. 15 νικητές διεκδικούν σούπερ δώρα για να ανανεωθούν και να προετοιμαστούν για το φθινόπωρο. Όλα τα δώρα στο dj.gr. Εννοείται μπορείτε να μπείτε και να δείτε το post του διαγωνισμού στο Instagram, να ακολουθήσετε απλά βήματάκια που έχουμε θέσει εκεί. Και καλή επιτυχία σε όλους. Όλοι χρήστε εννοείται στο dj.gr. Να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Στο site λέει Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Έχω κάνει ένα λαθάκι, θα το διορθώσω αμέσως.

Jamaican Bam Bam εδώ στον DJ 95,7. Μπαίνω στο unboxolix.com και στην κατηγορία το ψάξαμε, γιατί τα παιδιά όντως το ψάχνουν. Λοιπόν, η Apple πλησιάζει, λέει, το 30% στη διαδικτυακή χρήση από τα κινητά, όμως ο πραγματικός αριθμός των κατόχων iPhone μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά τώρα για την Ελλάδα. Πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν iPhone στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει κάποια έρευνα επίσημη, τέλος πάντων, αλλά σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά, οι 3 στους 10 έχουν iPhone συσκευές. 29,38% λέει συγκεκριμένα, έναντι 70,62% της χρήσης του Android τηλεφώνου. Με απλά λόγια, όπως προείπα, 3 στους 10 έχουν iPhone. Εγώ θεωρώ ότι έχουν λίγο περισσότεροι, βέβαια στις μικρότερες ηλικίες επικρατούν πολύ περισσότερο.

0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Θα είναι σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για ακόμη μία ώρα γεμάτη επιτυχίες και τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957. Νταμιάνο και Sugar Dance Club παίζει για εσάς. Εννοείται μας ακούτε και από το νέο μας app σε iOS και Android συσκευές. Το κατεβάστε δωρεάν και ερχόμαστε πιο κοντά, εύκολα και γρήγορα.

Maroon 5 και Animal στον DJ. Όλες οι επιτυχίες 24-7. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά και γίνει στην κίνηση. Η Ρώμη Πολυτεχνείου γίνεται ένας μικρός πανικός σε σημείο των έργων συγκεκριμένα. Στο Φρούριο, όπως επίσης και στην Αθανανθίμου Γαζή Παπαναστασίου Ιωαννίνων. Γενικότερα στις μεγάλες οδόνες.

Μπείτε εδώ στον DJ 95,7 όλες οι επιτυχίες του 24-7. Λοιπόν, αν είσαι στην Ελβετία και σου ζητηθεί να θάψεις το βρακάκι σου, θα το θάψεις. Γιατί οι επιστήμονες βάλανε 1000 ανθρώπους να θάψουν περισσότερα από 2000 βαμβακερά εσώρουχα. Λοιπόν, τα θάψανε σε διάφορα μέρη της Ελβετίας, στο πλαίσιο ενός ασυνήθιστου επιστημονικού πειράματος, λέει συγκεκριμένα. Σε σημεία όπου τα βρακάκια φαγώθηκαν από μικροσωματίδια και γενικότερα από. Για να σας πω ακριβώς από τι. Γενικότερα από τα ζωήφια του εδάφους, στα χώματα κάτω τέλος πάντων, εκεί υπήρξε περισσότερη δραστήρη κατηγορία εδάφους, λέει συγκεκριμένα εδώ, και πιο διαλυμένα εσώρουχα, μάλιστα, περισσότερα φυτά και γενικότερα περισσότερα δεντράκια. Μάλιστα, μήπως τελικά αντί για λιπάσματα και τα λοιπά, εκεί στα χωραφάκια μας, εμείς οι Θεσσαλοί, να θάβουμε βρακιά. Έχω και μία ερώτηση, αλλά δεν θα την κάνω. Σταμάτα. All these things that we took for granted. Άμα βάλουμε βρακιά μιας ημέρας, θα πιάσει περισσότερο, ή αν βάλουμε περισσότερων ημερών βρακιά φορεμένα, θα γίνει καλύτερο. Το κλείνω, σταματάω.

September City και Self Aware. Όλες οι επιτυχίες του 24-7, κάπως εδώ, κάπως έτσι, κάπου εδώ, φτάσαμε στο δικό μας φινάλι. Και για σήμερα μένουμε στον DJ όλες οι επιτυχίες του 24-7 από τις 7, όχι ακόμα Μιχάλης Τσαζόπουλος, ξεκινάει πολύ σύντομα. Στις 10 Στέλλα Καρατζόγλου, στις 12 Φανή Γιαννιώτη, στις 2 Γιάννης Τουμπάνος, στις 4 DJ Evening Show με τον Χρήστο, στις 6 Φωτεινή Δάσκιου και 7 με 9 εμείς εδώ θα τα πούμε ραδιοφωνικά κανονικά στον αέρα. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο βραδάκι Δευτέρα, να βγείτε έξω να περάσετε υπέροχα, αν και αύριο είναι καθημερινή. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία, με παίρνει μάνα μου τηλέφωνο, οπότε σας κλείνω κατευθείαν. Good job,

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονεπ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονεπ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του ΙΤ. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του ΙΤ. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 4928 54.
5: ΠΑΕΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
6: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
5: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
6: Για τη δυσινή τη φανέλα.
5: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
6: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
5: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
6: Πάρε θέση.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
8: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
9: Ξεκινάμε το καλύτερο.
8: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
9: Wow! Και το καλό?
8: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
9: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
10: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων.
11: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
12: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
11: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
12: Τηλέφωνο 2410 286 008.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: Hi guys, it's me, Lorraine.
1: I love DJs.
2: 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.